0: Ελίτε.
1: Έλα, Βασίλη, το μου φέτο.
0: Κάω θελαγχωνό.
1: Και σου δέντρα φάχω μου, μέλα με και κοιτάλι να μάλετα του γάνε.
0: Τι μέλα θελαγχωνό.
1: Ο πελαγιά μου γάτουα.
0: Και πελαγιά μου χάει κάπου ο πελαγιά μου γάτουα.
1: Μα χάω μου άμα να κίνησε και βαβαλείς.
0: Αμήν.
1: Ντάτε σιξό σιξά βατσέλα λεβίσλα του ίντσινου τρούνα.
0: Ε, ασύ.
1: Ε, αβατσέλα λεβίσλα του ίντσι.
0: Χαί.
1: Ο τρούνα.
0: Και σω καλό να κουρέτσι.
1: Κι από μου κουίνα ντάτε χαλέμα τι αγωσίλη. Ακάω χαμέλα για να ουμέλα λεβίσλα.
0: Ε.
1: Ε, αβατσέλα χαμέλα ουμέλα λεβίσλα του τρούνα.
0: Και τσι πάω φόλα.
1: Ντάτε βινελά. Μόγανα σε φράσα σε τσάτσι κουπάω η λίτα λέει ένα λεντά τερά τη βουκά. Και η λίτα λέω χωνο τατά ή λέω χωνο που πήλω και συμπήχω. Και η λίτα λέει βόν χωνο λοιπόν τατέ μου χωνο λοιπόν τατέ λοιπόν με. Βαούσι λέει βαούτι. Ο πακοκοτάν και η λίτα λέει με σπάμω καμό. Καμωρίζα και αυτοά κοκότα. Με χαμούλε που έλα. Και λίτα λένα. Και λίτα λένα μου κουβούα καρά. Όλο λεβα κουβί. Κάνε το ατσέβαν τα τέσσιξο, σιξο αβολένα. Ο τέβα ο κουλά λόγω να βγάλα ο κουλά ο φέτ.
0: Ε, αγχώ.
1: Κοβάνε μου το άλλο μαγάτ. Α, κουλά φέρα βγάλα λόγω να κουλά όλο. Σαπουέλο για μαγάτουα. Σαπουέλο. Η κουπά ο ηλίτα λεβα ηλίταν κατσέβε. Και ηλίτα λεμου γανάλ χούτσα μου γήμα. Και ηλίτα λεν τα τεγονάς μαλέω ακαμάνε κα τίζα τίζα νέν. Και ηλίτα λεβόρσε και ουγχούνο. Ω, ουγκάλε, ουγκάλε βάλα ζωναουή. Και ηλίτα λεν ουγχούνο χάλε και λέλα ολίτα τουζάνε. Λέν τατέ, ο λέ τατώ για να κουίπατσαλα χώτσο, χώτσο και ουγχώνω. Μονα τε αου πιτέλε, αου δημόσε σάβα σαμάτιε μου, άνα. Αμού είμα και αέσο λε χάκα, κοντά κύριε τελά αου μονα εκουίνα.
0: Και είτε με να μάγα τώρα καλέ.
1: Τάνκι μανές.
0: Τάνκι. Μονα μαρό πολιά τώρα και βατάκου μαζί και βάτα πολλού αίμα που έγινε τα σαχάτα από που τάνσε πει. Χαίλετε.